Όνα κουμπλαντσότσε. Στον ένα παντόν ανάγκητο, ε. Και το παντόν ανάγκητο. Ανανανί, αμανά, καγκητά, ε. Δεν κατε παλέλο. Καουέ δε πάντε γαμπαγί δε πακνάρι, γεν δεν άε. Σκαλικνά, Μεσέτσε, χήμαν, μασαρακά, δίποκαν όλοι RTM. Dan agensi yang tidak dah kebangsaan AADK ya. Penjagaan dadah tanggungjawab bersama. Lebih baik cegah rugi kalau terjebak ya. Biar orang kata muka kita muka macam kaki pecah rumah, muka macam kaki Jack Nako, tapi kita tak main batu, kita tak main dapur, kita tak main pipon ya. Nama 11 minit petang. Latifah cepat di Guak Sia Alwi, okey. Kak Zah di Taman Bertuah Ipoh, terima kasih juga.